0: Σα, ας μόλσουμε. Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω τις δάγουν σου φάτα.
1: Λάσκολ μα το σίκ.
0: Σαλτσί μίντε φάτα με. Χαρνιτσία και μπουνατάτα. Δε σκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
1: Da.
0: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
1: Fericirii. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro s-o apuc.